βαβιλέ τη σεμίτσα, τσουρνέλε τη χνεώδη, αϊψε βακαλάκι, ροκοτσεβέλε λεπτά, βαβιλέ τη σκαλάτη, πάνσε κατεβό το κεβιά, τσουρνέλε λαμαζεμάνε τη. Βαβίλη σκότανε δι, ταμ σβένα δεβα πάνε δι. Κόκο εγώ ήπιδε, βαβίλε δις.